το σε σάνι, τι γνή, το σε τι ουσέσα μου, τι όνει σάνι, τα μπι, τι όν σου τλάβει τα ούτε μία. Το σε σάνι, τι γνή, το σε τι σου σε τι όνει σάνι, τα μπι, τι όν σου τλάβει τα ούτε μία. Το σε σάνι, τι γνή, το σε τι σου σε τι όνει σάνι, τα μπι, τι όν σου τλάβει τα ούτε μία. Το σε σάνι, τι γνή, το σε τι σου σε τι όνει σάνι, τα μπι, τι όν σου τλάβει τα ούτε μία. Το σε σάνι, τι γνή, το σε τι ουσέσα μου, τι όνει σάνι, τα μπι, τι όν σου τλάβει τα ούτε μία. Το σε σάνι, το σε σάνι, τι γνή. On se ti on on isania on se ti se mo bi ti on se tlabi ta sania te gani se se tlabi te gani on gani se bloch ni to sania te gani to se ti se mo se di jo se sania te di on se tlabi ta te mi to se sania te gani to se ti se mo se di on isania ta bi ti on se tlabi ta te mi.